0: ο Τζουάν, λουγουμίστη πομπίστη, δυσπολτόρ, μισήρα πεσκάρ, ο φρέκετε, σε κυβοσού, λουλυμπίτε, λουφαγκατσίσμο, βου, στασάτε σιγούρα, λουπρίμα πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να μότε, μα και τσι αβέτε μέση, σωρά σαγκουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε φραγκουαντά σε τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un ottico? Avere una bella vacanza in vista.